0: σκανδάλι κάφου τα μελεσαντία ο κούτσι της πάρα.
1: Έλεγχος ας το πιτζέστη, θα πως έλα το όσπος της.
0: Λάδι κουέατσέρος λίγο τόστη. Καλού να με.
1: Να, να κοιμάτα ακούει το ζέπνη κούτσα μπόλες νίκου, πούτνικου, άλλες. Λούγε στράνε, θέλατε να μας μοφαίνει, βράδυ, τώρα να γίνει λίγο. Ναι, καλό πως το μέλικα, άρχισε πιτζέστη, με πως έλεγε, ποκάζει για τέτοι. Το κάζω γκρτσί. Μην βρήκα τέτοια Κατερίνα, σώματα σε πίτσε στην Σρέτη. Άλλη τιμά μου το με φιβότα, κατσονιά γόριου Ζάγρεβου. Σω ευρέμε, θα εντόσω τον Μητροπολίτα Ιώνα, θα με του Ζάκαλη, θα δώσω τον Διάρχου Γκέρμαν, πείσμενο. Τεράσει εγώ γόριο τάμο, θάστα Ζάγρεβου, με γιουκάτσι κρίντα όλοζινα. Εγώ γόριο τάμο, θάστα Ζάγρεβου, με γιουκάτσι κρίντα όλοζινα. Παστά ερέκο, παρέκο, εκάζε σε τη σάλα, μη ενάσενη, ναι, πατία Γκέρμαν, μη ενάσενη σε το σάλε. Τα όντα γόριο ένας να σπώσει σκιές. Τα όντα τρέτσε, γόριο να σε σέρβει γκουρά ή να πλήσεις. Και παντή αγνία τον πλήρω, να βάζω. Αλλιά κάνω σε σέρβει σε πίσω του, αυτά είναι δύο. Για σαν βρέκο, θα γίνει η στάση της σκιές, θα μάθει Χρήστο πότε. Αου κοντινουιτές, είσαι το ξέρει, να σε τσέρβει εποχή, είσαι το ξάλε. Το σου Ιακωβίτη μου νοτήτη το Διάκοβα. Να σε τσέρει κασόλε, είσαι το κοζόλε άμαστος. Ανίμα σε το ξάλε. Και σε γαστή λέει, με το τι πρέτο Χασάμ σε τις άλλους ρίτσι κόλιο, για σε μόλε να έρθει νίκη. Να έρθει και ο Απόστολα, με είναι σόλοι πώς θα δει. Μα όντα ρε κομ, πώς γίνεται, ναι μόλι το έτσι να έρθουν, όπως το πάω εγώ ρε πώς γίνεται. Με πόξου για βάζω μπουκα μου κάρθε. Τι το κίνητο γόρνια, το μέτε γόρνια γασμάνια. Και τα κοντάλια. Να τρέτσε, σαν ρέκοντα στους λεγούρες να πρίξει και βάσα σπέτες του, άρχα τώρα να θέλω να το κασίνεται. Δεν κίνητα. Ήταν είμαι ούτω μελώσε. Κάτσε ο Νικολάιου τώρα έκρισε τώρα. Να είστε ρεκό. Πούστε τι όρτε να είναι όνε δεν εσώ. Να σε γκουρέει να σου. Τα ακούει το. Θέλω να δυνάμω του ζέλου να είμαι αυτό. Και εδώ έχει σαν βέρο, σαν μόλιτο, σαν κάκου εγώ έχω τα τσίστη μακαρλάπα, μακαρσούδο, μακαρούζα. Να σε δερζίμω μπόγα, ζέμιο να χώδι μου ανέβαλα σε δερζίμω. Έτω τώρα έτσι με πράσινη και του πράσινη.
2: Poštovani slušaoci, čuli ste predavanje blaženo počivšeg episkopa Atanasija Jevtića koje je posvećeno današnjem prazniku. Ostanite uz Radio Istočnik.